0: Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegapolis.gr/Mixmegap Shop Mérida.
1: Iluminación LED.
0: Pantallas HD.
1: Cabezas móviles.
0: Efectos especiales.
1: Audio profesional. Conectores y case.
0: Calle 34A por 41 y 43 Emiliano Zapata Oriente. Síguenos en Facebook como Music Shop Mérida.
1: Music Shop.